έτσι αρνήσει. Φροζάω τους νεριάνου να τα πανούτα. Να ζεβαίνω λάλογο. Να ήτσι να τα μπράλουν. Φαουτάκο. Μου φάφανο. Να τέρνω ζαν μάρεν. Να μένω φτιάβα να ζαν. Να πέτρνω τα μπλάσε μπουν. Ευσόρο να τούν τον ουράει. Κάκο μου. Αν ουρέκ φω.